0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

προκέντρικα τα μάτια σου φωτίζανε. Των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτησης καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

βασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά μου. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Σε σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Τράμπα 105,8 και ακούσαμε μόλις το Δωριφέριο, ο οποίος μας χάρισε και μια υπέροχη βραδιά χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολύ τον αγαπάμε τον Θοδωρή στο Ηράκλειο. Γενικότερα μας αγαπάει και εκείνος όμως πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάθε χρόνο πραγματικά είναι σαν να έρχεται στο σπίτι του. Αυτό μας λέει και αυτό φαίνεται. Είδαμε πάνω έτσι στην πίστα και τον Γρηγόρη Σαμόλη εχθές φυσικά, ο οποίος βρισκόταν εκεί και τον ανέβασε ο Θοδωρής και είπε το τραγουδάκι του. Τι να πω, παιδιά, τι να πω. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είδα πάρα πολλά stories. Ελπίζω να περάσετε όλοι καταπληκτικά. Εγώ ξέρετε πόσο αγαπώ τον Θοδωρή. Μοναδικός. Και νομίζω επιτέλους μετά από χρόνια ζει και την καταξίωση που καλλιτεχνικά του αξίζει.

Music Lab 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνο Άργυρο. 8 και 47 και κάτι δευτερόλεπτα γράφει το ρολόι του σταθμού. Και θέλω να σας πω ότι και σήμερα, αγαπές μου, στην παρέα μας θα είναι η Mediastrom στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξαρτή Μαρτύρων 171. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, φωνοποιείο βαφείο Βενιανάκης για να κάνετε το αυτοκίνητό σας να είναι σαν καινούριο πραγματικά. Ένας είναι ο δρόμος, στη ΒΥΠΕ οδός ΙΤΑ και φυσικά για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό event. Ο Λαβύρινθος είναι εδώ, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια καιρό, έχουμε να δούμε κίνηση, έχουμε να δούμε ζώδια πάρα πολύ σουσού. Προς το πάνω πάμε να ακούσουμε μια Peggy Zina. Αχ, από τα πιο viral τραγούδια της χρονιάς που πέρασε και πουθενά.

Music Lab 105,8 λοιπόν. Εδώ είμαστε και ένα τσακ πριν τις διαφημίσεις. Θα σας βάλω εδώ εγώ μια Ανούλα Βύση. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Να την αφιερώσω στη φίλη μου την Κυριακή. Να πω σωστά το όνομα αυτή τη φορά, μην έχουμε απορίες. Και στο γιο της, τον Κωνσταντίνο, που μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Συνεχίστε και εσείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Music Lab 105,8 στο Instagram, αλλά και στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. 6970 11 10 58.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

Music Lab 105,8 και παιδιά, θέλω να σας πάω σε κάποιες φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τον γάμο Ρουβά Ζιγούλη. Έχουν αρχίσει λοιπόν να κυκλοφορούν κάποιες φήμες μετά από πάρα πολλά χρόνια έτσι έγγαμου βίου και σχέσεις, ότι μάλλον τραβούν χωριστούς δρόμους. Έχουν πάρα πολύ καιρό να κάνουν κάποια κοινή ανάρτηση, κάποια κοινή εμφάνιση. Κυκλοφορεί λοιπόν η φήμη αυτή σχετικά με το διαζύγιο, η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά ούτε διαψευθεί από τους ίδιους. Να σας πω ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Ιουλίου του 2017. Τι να πω, παιδιά. Τους έχω πολύ συνδεδεμένους στο μυαλό μου μαζί. Δηλαδή, αν χωρίσουν, θα μου κάνει πολύ γκέλ στο μυαλό. Δεν ξέρω γιατί. Τι να πω, παιδιά. Τα καλύτερα θα ευχηθώ εγώ. Τα καλύτερα. Θα βάλουμε τώρα να ακούσουμε έτσι και ένα Σάκη Ρουβά που τόσο πολύ σας αρέσει. Εμένα ξέρετε, δεν είναι και η αδυναμία μου. Αλλά αφού μου το ζητάτε, πια είμαι εγώ να σας χαλάσω το χατήρι. Και θα ευχηθώ το καλύτερο στο ζευγάρι. Τι να πω.

Music Club 105,8 και λέω πως είναι μια καλή ιδέα να πάμε να δούμε τι κίνηση έχουμε στους δρόμους στις 9 και 16 ρε παιδιά εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Αλικαρνασσό που βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση σήμερα στην Ικάρου και στα δύο ρεύματα. Πάρα πολύ κινησούλα όμως βλέπω και στην Καζατζίδη σήμερα, πιο πολύ από τις άλλες φορές της από το συνηθισμένο. Στην Παραλιακή τα πράγματα είναι χαλαρά. Κατεβαίνουμε τώρα Εθνικής Αντιστάσεως και βλέπω κινησούλα στην κάθοδο. Στο κέντρο κίνηση βλέπω Δουκός Μποφόρ, Πλατεία Ελευθερίας, στα φανάρια της Δημοκρατίας, κατά τα άλλα Δημοκρατίας είναι πιο χαλαρή σήμερα. Αβέροφ βλέπω δικαικωμένη κίνηση, αρκετή κίνηση στην Εύανς, στην Αγίου Μινά και στην Καλοκαιρινού. Η άνοδος της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει κίνηση, κάθοδος της Πλαστήρα. Στη Μάχη Κρήτη τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Μήνος έχει κινησούλα στην πλευρά της καθόδου. 62 Μαρτύρων τώρα βλέπω κίνηση και στα δύο ρεύματα, και σε άνοδο και σε κάθοδο. Ενώ στην Αμουδάρα επίσης βλέπω διακεκομένη κίνηση. Στο Γάζι λίγο κινησούλα, στο κέντρο του Γαζίου. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι χαλαρά. Θα μου πεις ποια είναι τα άλλα. Εγώ σκέφτομαι, παιδιά, σιγά σιγά να αρχίσω να σας λέω πού δεν έχει κίνηση. Για να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα? Πιστεύω ένα δύο δρόμοι είναι τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα.

Music Lab 105,8. Λοιπόν, και θέλω να σας πάω στην τηλεόραση, παιδιά, που όπως είπαμε και τις προάλλες, περνάει έτσι αρκετή κρίση, θα έλεγε κανείς. Αλλάζουν ζώνες, αλλάζουν θέσεις, φεύγουν παρουσιαστές, έρχονται άλλοι. Να θυμίσουμε ότι είχαμε μιλήσει και για τον Γιώργο Λιάγκα και το πρωινό, ο οποίος στην τελευταία εκπομπή είχε πει ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που δεν ξέρω να σας πω εάν θα ξαναπούμε καλημέρα του χρόνου. Λίγες ημέρες αργότερα, λοιπόν, εχθές για την ακρίβεια, ανέβασε ένα βίντεο μέσα από το σκάφος του, που κάπου εκεί πέρα ο άνθρωπος παραθέριζε, ας πούμε, σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό. Εμείς να κλαίμε οι φτωχοί που ακόμα είμαστε στο μισθωμένο κάματο. Ανέβασε, λοιπόν, ένα βίντεο που είπε ότι και επίσημα έχουν υπογράψει και τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει να κρατάει το τιμόνι του πρωινού. Να θυμίσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετές ανακατατάξεις στην πρωινή ζώνη, με τη Φέη Σκορδά να σταματά από τον Μποτζόρνο. Ελένη Χατζίδου και Τεοκλής Παύλου σταματούν και φαίνεται ότι αντικαθιστούνται από τη Ζήνα Κουτσελίνη. Όλη αυτή η ένταση που έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω πώς θα έρθει ακριβώς η πρωινή ζώνη του χρόνου. Εδώ θα είμαστε φυσικά για να τα δούμε και να τα εξετάσουμε όλα. Πρώτοι, εσείς θα μαθαίνετε. Μόνο τα καλύτερα εδώ. Δεν θέλω να αγχώνεστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Διαφημίσεις, γέλα!

Music Lab 105,8. Λοιπόν, 9 και 38 γραφτό ρολόι του σταθμού. Και λέω να πάμε να δούμε και τον καιρό για σήμερα που είναι Πέμπτη. Πώς πέρασε και αυτή η εβδομάδα, ρε παιδιά, πραγματικά. Πέμπτη, λοιπόν, 9 του μήνα και είμαστε στου 32 βαθμού Κελσίου. 4 από 4 βόρειο-δυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Για να δω. Α, και αύριο θα έχουμε μποφοράκια. Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στου 31 με 5 μποφόρου βορειοδυτικού ανέμου. Ρηπέ ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Ενώ βλέπω και ασθενεί βροχοπτώσει. Να σας πω έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι να πω, παιδιά, τι καιρός είναι αυτός στον Άγιο φέτος. Πραγματικά κάθε μέρα απορώ. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 32 με 4 από 4 βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά είμαστε μόλις στους 30 με 5 από 4 βορειοδυτικούς ανέμους. Ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Αυτός ήταν, λοιπόν, παιδιά μου, ο καλός μας ο καιρός για το νησάκι μας και σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ να δούμε και τον καιρό του Σαββατοκύριακου, έτσι, για να δούμε, θα κάνουμε κανένα μπάνιο.

Music Lab 105,8 λοιπόν. Εδώ είμαστε και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας είναι τα Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδη, στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140, Κρεοπολία Ιερωνημίδης Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί, Οίκο Προκάτ Προβιδάκη στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Αθηναϊκή Garden and Hall, Ηράκλειο Bowling Center, Ικάρου και Εθνική Αντιστάσεω Γωνία, τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων τη Envirol, Art Glass Νεόπουλο για τζάμια και κρίστα, αλλά και φυσικά Τεχνοτέντ Νάθενας. Λοιπόν, βλέπω εδώ το ρολόι, παιδιά, ότι έχει πάει 9:51 done. Για τη συνέχεια σας έχω ετοιμάσει Γιώργο Λεμπέση, έχουμε εδώ πέρα Σάκη Ρουβά, Μιχάλη Ρακιτζή. Ετοιμάζω μουσικό throwback, το κατάλαβες, έτσι. Για πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: 105,8. Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Ντροπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Και θέλω να σας πω στο Σόι σου, παιδιά, που εμένα εντάξει είναι από τα αγαπημένα μου έτσι σύριαλ, νομίζω. Έχω δει τους παλιούς κύκλους 700 χρόνια. Τους βλέπω τους ίδιους και τα ίδια επεισόδια. Τον καινούργιο κύκλο το φετινό δεν τον έχω καταφέρει αρκετά. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα ένα story του Ευθύμη Ζησάκη, του αγαπημένου μου Ευθύμη, του Αρούλη, για όσους έτσι ξέρετε. Γύρισε λοιπόν πίσω στο καλοκαίρι του 14, παιδιά, του 14, όταν πρωτοξεκίνησαν τα γυρίσματα. Έτσι, μια σειρά που πολλοίς κόσμος έχει αγαπήσει. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αν θα υπάρξει και επόμενη σεζόν, αλλά νομίζω από αυτά που συζητούσαμε κιόλας, χτυπήσανε τα νούμερα τηλεθέασης ταβάνι και φέτος και με αυτό το comeback. Και να σας πω ότι επειδή εγώ είχα μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά γενικότερα, δεν πρόλαβα να δω όλα τα επεισόδια, ενώ στην αρχή το έβλεπα. Οπότε λέω τώρα που θα ηρεμήσουμε λίγο, όλοι έχουν στόχο να πάνε διακοπές. Εγώ έχω στόχο να δω τα επεισόδια της καινούργιας σεζόν από το Σόι σου. Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, 6970 11 10 58. Για τη συνέχεια έχουμε ετοιμάσει η Μιχάλη Ρακιτζή, μας το ζήτησε η φίλη μας η Μαριάνθη. Μας λέει: παιδιά, σας ακούω από το αυτοκίνητο και μου κρατάτε τρομερή παρέα. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο Μιχάλη Ρακιτζή. Εμείς χατήρια δεν σας χαλάμε, τα ξέρετε.

Music Lab 105,8. Να και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, έδωσε και εκείνος μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια. Και μάλιστα έτσι ένα στιγμιότυπο που είναι φανερά εκνευρισμένος ο Νικόλας μας με τους τεχνικούς του, γιατί δεν δουλεύαν προφανώς τα ακουστικά και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Εντάξει ρε παιδιά, και εμένα με εκνευρίζει. Δηλαδή δεν μπορώ να βγω να κάνω εκπομπή και να μην δουλεύουν τα ακουστικά, να ακούω τη φωνή μου ή να είναι χαλασμένο το μικρόφωνο. Γιατί βλέπω ότι έχει πέσει πάρα πολύ σχόλιο στον Νικόλα μας. Ήταν μια κακή στιγμή έτσι που κάτι δεν λειτουργήσε και οι καλλιτέχνες έχουν το άγχος, θέλουν να βγάλουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε φαίνεται σε ένα στιγμιότυπο που λέει δεν θέλω τίποτα, πάρτε τα, και συνεχίζει να τραγουδάει χωρίς ακουστικά. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνυματάκια από όλοι φίλοι που ήσασταν χτες στο Παγκρίδιο Στάδιο. Ναι, ζήσαμε φοβερές στιγμές. Είναι υπέροχος, μοναδικός ο Θοδωρής ο Φέρης. Και τι δεν είπε. Κάποια στιγμή μάλιστα έλεγε: α, δεν έχω πει, λέει, πολλά. Και μετρούσε τα τραγούδια του που δεν είχε πει, γιατί είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Τι να πρωτοπεί και αυτός. Πάμε να τον ακούσουμε. Η φίλη μας η Δήμητρα μας στέλνει τα φιλιά της από την παραλία. Ήταν και εκείνη στην αυλία. Ο Μάνος, ο Γιώργος, βλέπω εδώ. Περάσαμε υπέροχα με το Θοδωρή το Φέρη. Μα είναι η πιο ερωτική φωνή που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, να ξέρετε, ο Θοδωρής Φέρης. Είμαι εδώ για σένα και εμείς είμαστε πάντα εδώ για σένα, Θοδωρή μου, να το ξέρεις αυτό. Φιλιά από το Ηράκλειο που σε αγάπησε την πρώτη στιγμή.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημές τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Παίζει Music Club 105,8. Παίζει όμως και κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, για να πας να επιλέξει υπέροχα αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας. Αν είσαι άντρας ακροατής, θα πας εκεί. Έχει και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Να πάρεις το μαγιό σου, να πάρεις βερμούδες σου, τα μπλουζάκια σου, τα κουστούμια σου, γιατί έχει και βραδινή ενδυμασία. Αν είσαι γυναίκα, θα πας να κάνεις δώρο στον καλό σου. Κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, Δικαιοσύνης 17. Θα το βρείτε και στα social για να βλέπετε συνεχώς και τις νέες παραλαβές και να ενημερώνεστε. Είδηση της τελευταίας στιγμής: έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Αυτή η υπέροχη φωνή, αυτή η θρυλική τραγουδίστρια που είχε ερμηνεύσει τη σπουδαία επιτυχία Total Eclipse of the Heart. Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, παιδιά. Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, ήταν στο νοσοκομείο. Νοσηλευόταν, να ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι. Βρισκόταν σε τεχνητό κόμμα, πρέπει να σας πω, η Bonnie Tyler. Είχε δείξει όμως τα πρώτα σημάδια βελτίωσης πριν από λίγες ημέρες, ανακουφίζοντας έτσι τους εκατομμύρια θαυμαστές της ανά τον κόσμο. Όμως τελικά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Σε ηλικία 75 ετών η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Θρυλική τραγουδίστρια, μεγάλες επιτυχίες, εντάξει, ροκ, φιγούρα. Το Total Eclipse of the Heart κυκλοφόρησε 6 χρόνια αργότερα, το 83, μετά την πρώτη κυκλοφορία, κατακτώντας την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και άλλες μεγάλες επιτυχίες, και νομίζω ότι ήταν ακόμα και μέχρι τα γεράματά της πολύ πολύ rock. Είχε πει πολλούς rock ύμνους της δεκαετίας του 80 η Bonnie Tyler. Καλό ταξίδι, τι να πούμε. Φεύγουν όλοι μεγάλοι, το έχω πει, όπως και οι δικοί μας οι μεγάλοι καλλιτέχνες, δυστυχώς φεύγουν ένας-ένας.

0: Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Είναι και η Πόπη σταματάει και εδώ, γιατί άκου τώρα, δεν ήρθε τυχαία. Πρώτον, θέλω να ξεκινήσουμε διαγωνισμό. Οπότε να πω στον κόσμο, γιατί το Σάββατο θα είναι ο Γιώργος Ξυλούρης ξανά στο Beaufor Music Stage. Βέβαια, Σάββατο 11 Ιουλίου. Να πω ότι ανοίγει πάλι τον Beaufor για να υποδεχτεί τον Γιώργο Ξυλούρη. Οπότε θα δώσω μία φιάλη και σήμερα, θα δώσω μία φιάλη και αύριο. Ναι, θα κάνουμε giveaway στο Instagram. Οπότε σήμερα όμως θα το δώσουμε ραδιοφωνικά. Θα στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Beaufor και τα στοιχεία σας. Νούμερο 1. Σωστή.
1: Σωστή.
0: Σωστή, Κωνσταντίνα. Νούμερο 2. Ξέρω πόσο αγαπάς τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Το ξέρεις, το έχεις καταλάβει.
0: Το ξέρω. Αφού έχουμε πει, θα πάμε και μαζί στη συναυλία.
1: Έτσι.
0: Άντε, να σε βγάλω βόλτα από πάρα
1: και
0: μου.
1: Και πού θα με πας, έτσι, ναι. Στα καλύτερα.
0: Ναι. Την ερχόμενη λοιπόν Παρασκευή, 17 του μήνα, δεν είναι ο Γιώργο Σαμπάνη.
1: Σωστά.
0: Έρχεται ο Γιώργο Σαμπάνη στο Τεχνόπολη Πάρκ. Εντάξει, παιδιά, ο Σαμπάνη, τι να πούμε. Είναι ο δημιουργό μεγάλων επιτυχιών.
1: Έτσι.
0: Είναι φωνάρα. Είναι καλλιτεχνάρα. Είναι από τους αγαπημένους μας. Άμα τον φέρουμε εδώ, πες μου τι θα κάνεις. Δηλαδή,
1: θα λυποθυμίσω. Τι να κάνω, μπορώ
0: ωραία,
1: να κρατήσω.
0: Το δήλωσε στον αέρα. Πρόσχεσαι, ακούει Σαριωτάκης τώρα. Μιλήσαμε πριν με τον Γιώργο.
1: Ξέρετε την αγάπη μου για το Σαμπάνι.
0: Ωραία. Θα στρώσεις κόκκινο χαλί με έρθει ο Γιώργος Σαμπάνης την άλλη εβδομάδα εδώ να μας δώσει συνέντευξη.
1: Μόνο για το Σαμπάνι θα το έκανα αυτό.
0: Να δω τι προετοιμασίες θα κάνεις, Πόπη μου. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης στο Τεχνόπολης Πάρκ. Συνεχίζονται οι μεγάλες συναυλίες. Άλλη μια μεγάλη παραγωγή της Cretan Art Productions. Θα είμαστε όλοι εκεί την ερχόμενη Παρασκευή. Σημειώστε ημερομηνίες. 17 Ιουλίου. Μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας, γιατί γίνεται χαμούλης, παιδιά. Οπότε να μπείτε να δείτε διαδικτυακά. Θα δώσουμε και εμείς πολλές προσκλήσεις, βέβαια, μέσα από όλες μας τις ζωντανές εκπομπές. Έχει βγάλει και μια καινούργια τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα μας αρέσουν από Γιώργο Σαμπάνη. Αλλά αυτό τώρα το καινούριο κάτι μου κάνει, ρε παιδί μου.
1: Είναι τέλειο.
0: Ναι, ναι, είναι τέλειο. Πάμε να τα ακούσουμε. Και την ερχόμενη εβδομάδα, με το καλό, θα είναι και εδώ κοντά μας για να τα πούμε από κοντά. Θέλω πάρα πολύ να το ρωτήσω τον Γιώργο το Σαμπάνη.
1: Μόνο τον δω εγώ, εντάξει. Εσύ να κάνεις τις ερωτήσεις.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα θα του πω ότι είσαι το γούρι μας, γιατί πήραμε το κύπελο του Off και εγώ διασκέδαζα στο Σαμπάνη.
1: Σωστά το
0: πριν το Πανθεσσαλικό. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Στο Σαμπάνι είχα βγάλει και το κασκόλ μου, μα αποθέωνε ο Σαμπάνι. Ήταν αθλητής του Όφη στο Στίβο, να ξέρεις.
1: Εσύ μου το έχεις πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε τον περιμένουμε πώς και πώς. Γιώργος Σαμπάνης, παιδιά, Τεχνόπολης Πάρκ, μην το ξεχνάτε. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Πέφτει και Παρασκευή, αυτό που το πας.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, μόνο Music Lab, καφεδάκι το πρωί και ανοίγεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πας για δουλειά, για μπάνιο, όπου...
2: Για καφέ.
1: Για καφέ. Είπαμε, ή τον παίρνεις στο χέρι, πας για καφέ. Πόπη, θέλεις να σου πω ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς καφέδες σε όλο τον κόσμο?
2: Εννοείται.
1: Και ποιες κατηγορίες? Λοιπόν, νούμερο ένα φυσικά είναι το εσπρέσο. Είναι η βάση σχεδόν όλων των ροφημάτων καφέ. Μικρό σε όγκολο, με πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση και χαρακτηριστική κρέμα στην επιφάνειά του. Επίσης, πολύ δημοφιλής είναι ο Αμερικάνο. Και βλέπω και πάρα πολλούς δικούς μας που είναι πλέον Αμερικάνο. Είναι για εκείνους που προτιμούν πιο ήπια ένταση, όπως εγώ, γιατί δεν μπορώ και τον πολύ βαρύ καφέ. Ναι, με βαρέσει το μάχη. Δημιουργείται προσθέτοντας ζεστό νερό στον εσπρέσο, αποκτώντας έτσι πιο απαλή γεύση. Υπάρχουν όμως και άλλες κλασικές επιλογές. Σας μιλάει τώρα η Κωνσταντίνα, μπαρίστα έχω καταντήσει. Καπουτσίνο, το αγαπημένο μου.
2: Εντάξει,
1: χειμώνα μόνο καπουτσίνο το λατρεύω, παιδιά. Λάτε. Με περισσότερο γάλα, και αυτό σ' αρέσει. Και flat white, που είναι ένα προερχόμενος από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, είναι το συγκεκριμένο. Συνδυάζει εσπρέσο με λιγότερο γάλα από τον λάτε. Μεταξύ, ανάλογα την ένταση, υπάρχει το μακιάτο, το μόκα κτλ. Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι παρασκευής. Όπως είναι ο cold coffee, filter coffee, δηλαδή ο γαλλικός που λέμε εμείς, που είναι, να ξέρετε, είναι και ο πιο ελαφρύς, παιδιά, καφές. Δηλαδή και στις δίαιτες, οι διαιτολόγοι σου λένε θα πίνεις γαλλικό καφέ. French press και Turkish coffee. Κάτσε ρε φίλο, ελληνικός που είναι δηλαδή στην έρευνα που διαβάζουμε εμείς τώρα εδώ?
2: Μα αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα κι εγώ. Δεν θα έπρεπε να...
1: Ο ελληνικός δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει, που είναι και καλός και ήπιος για το στομάχι? Ή δεν έπρεπε να υπάρχει η δική μας ανακάλυψη, το φραπέ, που έρχονται όλοι ξένοι? Μπράβο. Και ζητάνε νες καφέ και φραπέ.
2: Σωστό είναι αυτό.
1: Επίσης, δική μας ανακάλυψη είναι και το φρέντο εσπρέσο.
2: Εσύ μου το
1: έπαιζε. Δεν το ήξερες. Άρε ποπάρα. Παιδί μου, το φρέντο εσπρέσο. Πρώτα απ' όλα, το εσπρέσο είναι το ζεστό. Στην Σωστά. Ιταλία, ας πούμε, αν πας ταξίδι, εσύ που έχεις μάθει και τα Ιταλικά, έχεις πάει στην Ιταλία?
2: Όχι, δεν έχω πάει. Τώρα
1: πήρες το πτυχίο, πρέπει να πας όμως.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σε κάθε γωνιά έχει κόρνερ όπου ξεσπίνεις μικρό σφινάκι, ναι, εσπρέσο. Όταν είχα πάει στη Ρώμη, και γενικότερα εμείς οι Έλληνες, όταν πάμε κάπου στο εξωτερικό, θέλουμε πιο φρέντο εσπρέσο.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πουθενά, ρε παιδιά, για την δική μας ανακάλυψη. Μα τι είμαστε εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου.
2: Ιδές.
1: Μετά το φραπέ βγάλαμε το φρέντο εσπρέσο. Είναι 100% ελληνική επινόηση. Προέκυψε από την ανάγκη για ποιοτικό κρύο καφέ, γιατί εμείς δεν είμαστε πολύ του ζεστού. Εδώ έχουμε ζέστη στην Ελλάδα. Και αποτελεί πλέον έχει περάσει και το φραπέ, τον εθνικό μας καφέ, με το 90% λέει των παραγγελιών να είναι φρέντο εσπρέσο. Παραδοσιακά χτυπημένος με πάγωστο σέικερ για τέλεια υφή, και αν θέλεις και κρέμα, δηλαδή είναι το
2: φρέντο καπουτσίνο.
1: Το φρέντο καπουτσίνο, κατάλαβες? Βλέπεις τι μαθαίνεις εδώ με το ντινάκι.

0: σοβαρές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, καυτό καλοκαίρι εδώ στο Music Club, παρέα και με την Galco Creta Aluminum Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στους ειδικούς. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, την Galco μας προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη χοντρική, εφόσον εξειδικεύεται σε κάθε είδους αλουμίνια, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, σίτες με χρωματιστό πλαίσιο. Από πει ωραία να βάλεις σίτα χρωματιστή, ας πούμε, στα κορίτσια, να βάλεις μια ροζ.
2: Ωραία,
1: δεν είναι ωραίο?
2: Τώρα.
1: Ναι, αυτά, να δώσουμε και λίγο χρώμα στα δωμάτια μας. Το καλοκαίρι νομίζω ότι χρειάζεται γενικότερα το χρώμα στο σπίτι.
2: Εμένα μου αρέσει το χρώμα όλο το χρόνο.
1: Και εμένα, και εμένα. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα?
2: Είναι το κόκκινο.
1: Ναι.
2: Είναι το θαλασσί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, μου αρέσει και το μαύρο, αλλά το,
1: το
2: μαύρο.
1: Θάλασσα τη θάλασσα, ναι. Σ' αρέσει και το μαύρο. Είσαι και λίγο black
2: είμαι,
1: girl.
2: Είμαι.
1: Ενώ εμένα σε αντίθεση δεν μου αρέσει καθόλου το μαύρο.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, όχι. Και προτιμώ να φοράω και χρωματιστά ρούχα. Αλλά εντάξει, το φοράμε και αναγκαστικά. Και το ρόζ εμένα είναι από τα αγαπημένα μου.
2: Και το ροζ.
1: Είναι πολύ κοριτσίστικο, πολύ μπάρμπι. Κάλκο λοιπόν, θα πα στο πεζά Ηρακλείου ή θα μπει στο calco.gr για να επιλέξει όλα αυτά που χρειάζεσαι. Ροζ είναι και η μακέτα τη Ελένη Φουρέιρα φέτος στο tour που κάνει η Ελένη Φουρέιρα, η απόλυτη pop star. Εντάξει, δεν υπάρχει Φουρέιρα, χορεύει, τραγουδάει, τα κάνει όλα. Έρχεται και εκείνη Δευτέρα 3 Αυγούστου.
2: Σοβαρά.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο, ναι. Και με Music Club 105,8 φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ το καινούργιο τραγούδι που έχει βγάλει η Φουρέιρα. Για ακού, το Jackie O.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι!
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Γιώργος Ξυλούρης, υπέροχος, μοναδικός το Σάββατο αυτό στο Beaufort Music Stage για άλλο ένα πολύ δυνατό live στο αγαπημένο μας στέκι, δικός Beaufort 10 φυσικά. Τα θέλουμε τα μπουζούκια μας, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Γιώργος Ξυλούρης έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Είχα πάει και την προηγούμενη φορά, τον είχα απολαύσει στο Beaufort. Μία φιάλη τρέχει, ένας διαγωνισμός τρέχει, μία φιάλη για 4 άτομα. Οπότε συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνυματάκια στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Beaufort και τα στοιχεία σας για να κάνω σε λίγο την κλήρωση. Στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με 3 υπέροχα καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου, το Έντεχνο, το Residence και το Μεζόν, με χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, με μοντέρνα σαλόνια, λειτουργικούς καναπέδες και άλλα πολλά που θα ανακαλύψεις μπαίνοντας και στα site των εταιριών. Θέλω να βάλουμε φωτιά στη νύχτα για τη συνέχεια. Ζούμε τις απόλυτες καλοκαιρινές νύχτες. Μιχάλης Χατζηγιάννης φυσικά βάζει φωτιά και στα FM.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση γάμος αραβώνας.
4: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
9: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
7: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Pop είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπί, να δώσουμε μία φιάλη στο Beaufort Music Stage, ωράρα, να πάτε να ακούσετε Γιώργο Ξυλούρη το Σάββατο αυτό, είπαμε ξανά ο Γιώργος Ξυλούρης στο Beaufort Music Stage. Pop, πάτα το κουμπί, πάμε. Είχαμε και πολλές συμμετοχές, να δούμε ποιος ή ποια θα είναι τυχερή. Τι έγινε, παίρνουν και τηλέφωνα.
2: Τι γίνεται.
1: Με μήνυμα ρε παιδιά είναι, έχουμε ήδη μαζέψει τις συμμετοχές σας. Για να δούμε, για πες.
2: Λοιπόν, η νικήτρια είναι,
1: ναι,
2: η Ευελίνα.
1: Έλα ρε Ευελίνα με το ωραίο όνομα. Όπου θα πάρει την παρέα της. Και θα πάει το Σάββατο αυτό 11 Ιουλίου στο Beaufort Music Stage να διασκεδάσει παρέα με Γιώργο Ξυλούρη. Θα το ρηφέρει μου ζητάνε συνέχεια. Τώρα είναι, σήμερα είναι εξίσου απόϊχος ρε παιδί μου. Ήταν πολύ ωραίο ο Φέρης Πόπη. Χτες έχασες. Μόνο αυτό σου λέω. Άσε που βγήκε σκηνή και ο Σαμόλης και τραγούδησαν μαζί.
2: Να ξέρεις ότι άκουγα γιατί είμαι κοντά.
1: Αν εσύ άκουγες το Φέρη.
2: Σας άκουγα. Μην νομίζεις ότι επειδή δεν ήρθα.
1: Ναι, εκεί στο Παγκρίτιο κοντά ακούγεται, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό βγαίνουν και στα μπαλκόνια πολλοί. Παίρνουν το ποτά του. Σου λένε θα ακούμε το Φέρη από το.
2: Βλέπεις.
1: Κάνουν μπαλκονάδα από πει. Έτσι, από αυτού είσαι. Από αυτού είσαι. Πού να μην είχες και πρόσκληση δηλαδή. Ω, τι ωραίος που ήταν ο Θοδωρής, παιδιά. Τι ωραίος, παίζει για σένα, παίζει για σας. Πάμε να τον ακούσουμε ξανά.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Φουρέιρα και Καραμέλα. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, παρέα και με τις αναδρομές που βρίσκονται στις Αρχάνες, πανέμορφες Αρχάνες. Εκεί που θα κάνεις τον πιο τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, στο αναδρομές Χολ και στα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη, με νέο μενού παρακαλώ. Νεκταρία Κοκκινάκη έχει βάλει το χεράκι της εκεί. Και φυσικά ανακαινισμένα και ανανεωμένα και τα δύο κτήματα των αναδρομών. Με Αντώνη Ρέμο θα σας αποχαιρετήσω. Ξέρετε πόσο τον αγαπώ. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Παρασκευή αύριο, τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Και πάμε βούρια ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Και από ό,τι όλα δείχνουν θα είναι και πολύ καυτό, θα κάνει πολύ ζέστη. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Ο DJ μας θα μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ενώ 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης και 8 με 10 τον Τώρα μας με την Ελένη. Πολλά πολλά φιλιά που έμενε την Κωνσταντίνα. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Γεια σας, παιδιά. Σας αφήνω με Αντώνη, με αυτόν τον ύμνο αφιερωμένο.
1: Τώρα να πω.

0: παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων Brad, Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 ευρώ. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 ευρώ. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 ευρώ το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε?
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ, μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
8: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε...
3: Πολυμηχάνημα Epson, τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου, μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
7: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
14: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
13: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
15: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
16: Διαφημίσεις! Λέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική!
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες!
20: Μόνο επιτυχίες!
19: Μόνο επιτυχίες!
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Τώρα

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ πάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για μπογουτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.
2: Νίκο Χαλκούση. Τι κάνει.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι!
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
11: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
10: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
9: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
11: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
12: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
15: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
15: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
16: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
17: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
18: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
19: Διαφημίσεις, γέλος!

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
11: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Διαφημίσεις! Γεια!

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πάντα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: Ένας καλλιτέχνης που δεν ξέρεις ποια επιτυχία του να πρωτοεπιλέξεις. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα» στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα, πού σας βρίσκω βρε παιδιά. Σιγά σιγά η εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, είναι 5η σήμερα 9 Ιουλίου. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς ήδη σκέφτεστε, ήδη έχετε στην άκρη του μυαλού σας το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Κάντε σιγά σιγά τον προγραμματισμό σας. Μακάρι να είναι καλός ο καιρός. Θα δούμε σε λίγο τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσουμε στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε αν θα το κάνουμε εκείνο το μπάνιο το οποίο έχουμε προγραμματίσει. Φαντάζομαι ότι είναι πρώτο στη λίστα σας. Και φυσικά σας το εύχομαι. Πάμε να συνεχίσουμε. Οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται αμέσως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Music Club 105,8.

0: Ναι, ναι, ναι, το ζήσαμε και αυτό παρέα με Music Lab 105,8 σε μία από τις πιο δυνατές συναυλίες του καλοκαιριού. Θοδωρής Φέρης τα έδωσε όλα επί σκηνής και φυσικά έρχονται και άλλες πολλές συναυλίες φέτος, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο, στο Music Lab, για να διεκδικείτε και να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες μέσα από δωρεάν προσκλήσεις που θα σας δίνουμε σε όλες τις εκπομπές του Music Lab 105,8. Μαζί μας έχουμε Υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermite Ecology. Φυσικά Thermite και Υδροδυναμική πάνε μαζί, καθώς θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική της ηλιακού της Thermite. Θα αποκτήσετε το νέο σας ηλιακό πολύ εύκολα, με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Θα πάτε λοιπόν ακριβώς στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο και θα δείτε όλη τη σειρά της Thermite από κοντά. Μαζί μας έχουμε και το Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει την επόμενη δική σας κοινωνική εκδήλωση, και αυτό που σας χωρίζει από το να κλείσετε σε αυτόν τον υπέροχο πολυτελή χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο είναι ένα τηλέφωνο στο 2810 823 947. Καλείτε και κλείνετε και τη δική σας ημερομηνία.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά μου. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον
14: τύπο. Are you ready out there?
2: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: πολύ πολύ ωραία, με αυτή την υπέροχη και άκρως καλοκαιρινή δισκοτέκ της Ελένης Φουρέιρα επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Ένα ακόμη απόγευμα που έχουμε τις επιτυχίες, που έχουμε τους διαγωνισμούς, που έχουμε εσάς να μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας, και καλά θα κάνετε να συνεχίσετε να τα στέλνετε σε Facebook, Instagram, TikTok, όπου και αν ψάξετε θα βρείτε και εμένα, Χάρης Σταματάκης, και το προφίλ του Music Lab 105,8, για να μου στείλετε μηνυματάκια και να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική. Το έχουν κάνει ήδη οι φίλοι μας η Βάσο, η Κατερίνα, η Ελένη, ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης και η φίλη μας η Γιώτα. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, έρχεται αμέσως από αγαπημένη και τη Γαρμπή.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

εξηγήστε βρε παιδιά να δούμε τι γίνεται. Music Club 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου έχει ζητήσει Κωνσταντίνο Αργυρό. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε Κωνσταντίνο και θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο σε εκείνη την τρελά δυνατή επιτυχία του καλοκαιριού που λέγεται Καμπάνες. Ετοιμαστείτε να τις ακούσουμε παρέα σε λίγο. Πρώτα όμως θέλω να πάμε Ολύμπια Παλάς για να δούμε τι θα κάνουμε με το γάμο, τη βάπτιση των Αραβώνας. Τέλος πάντων, πρέπει κάποια στιγμή να κλείσετε την ημερομηνία σας κι εσείς για το Ολύμπια Παλάς. Γι' αυτό καλέστε στο 2810-823-947 να τα κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι, ένα-ένα. Λοιπόν, μετά θα πάμε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης για να βρούμε το νέο μας ηλιακό θερμοσύμφωνα που θα είναι από τη Θερμίτ. 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο, 25 χρόνια στο συλλέκτη. Έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο ότι θα έχετε ζεστό νερό για όλη την οικογένεια. Έτσι, άλλωστε είμαστε σε έναν τόπο ο οποίος έχει τόσες πολλές ημέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, οπότε οπωσδήποτε ηλιακός από τη Θερμίτ. Και γρήγορα στην επόμενη επιτυχία.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

απόν υπέροχος και μάλιστα ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη το καλοκαιρινό του tour, θα επισκεφθεί και την πόλη μας κατά το Σεπτέμβρη μεριά, και φυσικά ήταν η τελευταία του επιτυχία με τίτλο Ρεμπέτικο, όνομα και πράγμα. Ετοιμαστείτε, ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε και θα περάσουμε σε διαγωνισμό από τον ΝΑΤΟ. Οπότε μου ετοιμάζεστε και αρχίζετε σιγά σιγά να σκέφτεστε τι θέλετε να απολαύσετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης.

0: Είμαστε πανέτοιμοι στις θέσεις μας και το τραγουδάκι μας επίσης. Έτοιμο να ακούσετε στα ραδιοφωνά σας. Ακούστε το προσεκτικά. Θέλω τον τίτλο του, θέλω και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Θα καταφέρετε να το βρείτε μέσα από την εισαγωγή του που σήμερα είναι στα 22 δευτερόλεπτα. Το έχουμε? Θα το μάθουμε σε λίγο. 28 13 70 888. Μας καλείτε όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι μας. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 28 10 370 888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ήδη την πρώτη μας γραμμή. Πάμε εκεί. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά.
0: Πώς σας λένε?
2: Βίκη.
0: Βίκη, από πού μας ακούτε εσείς?
2: Ηράκλειο.
0: Τέλεια. Έχουμε παίξει ξανά μαζί, Βίκη?
2: Νομίζω παλιά, ναι, έχω ξαναπαίξει.
0: Πολύ ωραία. Το είχαμε κερδίσει τότε το δωράκι.
2: Είχαμε κερδίσει, ναι.
0: Ωραία. Εύχομαι και αυτή τη φορά να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, Βίκη μου. Να το κερδίσεις, να μας πεις τη σωστή απάντηση. Είμαστε όλοι αυτιά και σε ακούμε.
2: Είναι η Παπαρίζου με το Ζυγκολό.
0: Ναι! Η Βίκη σάρωσε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι θέλετε να σας δώσουμε, Βίκη?
2: Τι είπαμε
0: ότι έχουμε πίτσες, έχουμε μακαρονάδες, έχουμε μπέργκερ. Τι θέλετε να διαλέξετε από όλα αυτά?
2: Θα ρωτήσω τη βοήθεια του κοινού. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ? Τα παιδιά να ρωτήσω τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Τι θέλετε?
0: Τι θέλουν τα παιδιά?
2: Πίτσα
0: θέλουν τα παιδιά. Τι θα ήθελαν τα παιδιά? Πίτσα. Την καλύτερη πίτσα της πόλης θέλουν τα παιδιά. Λοιπόν, Βίκη μου, θα σου κάνω την πίτσα από κανονικό μέγεθος οικογενειακό, εάν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια της Έλενας Παπαρίζου εκτός από το Ζυγκολό.
2: Βίκη μου,
0: θέλω να μου πεις άλλα δύο τραγούδια της Έλενας Παπαρίζου για να σου κάνω την πίτσα οικογενειακή.
2: My number one.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Γνωστό και...
0: Και ποιο άλλο τραγουδάει η Έλενα? Θα βοηθήσει παιδιά κανείς? Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού παρακαλώ. Τα παιδιά ξέρουν κάτι?
2: Κάτι άλλο τραγούδι στο Παρίζο. Άλλο Παρίζο. Καλή. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, έχουμε καληνύχτα από Παπαρίζου, δεν είμαι σίγουρος, για μισό λεπτό για το ψάξω. Καληνύχτα. Έλληνα Παπαρίζου, καληνύχτα, ισχύει! Πόσο συγκλονιστικό! Ούτε εγώ το ήξερα. Οικογενειακή πίτσα, παιδιά, οικογενειακή. Λοιπόν, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε στο διαγωνισμό. Μένετε στη γραμμούλα σας και σας λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
2: Ωραία, ωραία.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Είστε έτοιμοι. Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλο το πλανήτη.
6: Στο ραδιόφωνο
5: 105,8.
6: Στο ίντερνετ
5: musicclub.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
7: Are you ready out there?
5: Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα. Ζήσε.

0: πώς νιώθετε κάθε φορά που ακούτε το Δωριφέρι, έτσι μια ανάταση. Πολύ ωραία. Και εμείς το ίδιο, Θοδωρής Φέρης, ζήσε τη στιγμή live εδώ στο Music Lab και τους 105,8 λίγο μετά τις 7 το απόγευμα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την Πέτσα Μόλις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα βρείτε πάνω, σε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50%. Επίσης θα βρείτε εκπτώσεις σε επιλεγμένα είδη και τροφές. Και μάλιστα έχουμε και έναν πολύ πολύ μεγάλο διαγωνισμό στα Πέτσα Μόλις. Με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόσια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεοεπιταγή διακοπών. Ακούστε, διακοπών. Τη λες και γεμίζει το στόμα σου, αξίας 500 ευρώ. Οπότε κάντε τα ψώνια σας από την Πέτσα Μόλις και εκμεταλλευτείτε το. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που θέλετε να κατασκευάσετε οτιδήποτε αφορά το αλουμίνιο, πόρτες, παράθυρα ή οποιαδήποτε σιδηροκατασκευή. Αλουμινοδομία Αυτζής, καλείτε στο 28 10 2 10 2 49, αλλιώς περνάτε από τη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι πίσω στο χθες.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Τώρα, τώρα να.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, και εμείς συνέχεια εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δικά σας μηνυματάκια και το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου γράφει ότι δεν έχουμε ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο. Γιατί, παιδιά, τον ξεχάσαμε τον Νικολάκη? Όχι, βέβαια, έφτασε η ώρα να ακούσουμε και Νίκο Οικονομόπουλο, οπότε μην μου ανησυχείτε, χαλαρώστε και απολαύστε το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Χρυσή, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη ξανά. Έχετε πάθει κάτι, έχετε πάθει έρωτα που λέει και ο Θοδωρής στο τραγούδι του με το Θοδωρή, και πολύ καλά κάνετε. Νομίζω ότι είναι από τους top καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, το αξίζει και το ζει, το αξίζει και το ζούμε κι εμείς μαζί του.
1: Τα πήρες όλα?
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο?
2: Ναι, καλέ.
1: Όλα.
2: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: θα'ναι ξανά. Από εκείνα τα όνειρα που δεν θέλεις να ξυπνήσεις. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα'ναι ξανά. Ξεκινώντας το τέταρτο μέρος στο Music Lab για τους 105,8. Καλώς μου ήρθατε για εσάς που μόλις συντονιστήκατε ή επιστρέψατε. Μετά το διαφημιστικό break, έχουμε μπει στην τελική ευθεία να παίξουμε κάποιες ακόμη επιτυχίες μέχρι τις 8 που θα είμαστε εδώ. Επιτυχίες που έχουν επιλέξει ο φίλος μας ο Χρήστος, η Κατερίνα, ο Δημήτρης. Βλέπω τα δικά σας μηνύματάκια βεβαίως σε Instagram, Facebook, TikTok. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που με ακούει και αυτό το απόγευμα. Και φυσικά. Μαζί μας έχουμε αλουμινοδομία FG's για εσάς που ενδιαφέρεστε για αλουμίνια και κατασκευές σιδήρου. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Μαζί μας και Πέτσα Μόλις. Και μάλιστα σας ενημερώνω για τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό με μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τις διακοπές σας. Στα Πέτσα Μόλις λοιπόν, με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα σε αυτή την κλήρωση. Οπότε να, μια πολύ καλή ευκαιρία για να πάτε διακοπές. Και μάλιστα δωρεάν. Επόμενη επιτυχία μας πάει αρκετά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε τον Νίνο.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητικά, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 ευρώ. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 ευρώ. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 ευρώ το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας, για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Το

0: λιώνει στη γη. Κόβεται πολύ απότομα αυτό το τραγούδι και κάπως θέλω, όταν αρχίζουμε τα πράγματα, θέλω να τα τελειώνουμε, παιδιά, έτσι. Αυτή τη δήλωση έχω να κάνω σήμερα από αυτό το μικρόφωνο του Music Club 105,8, σήμερα 5η 9 Ιουλίου. Και έτσι κάπως θα ξεκινήσει και αυτή η εκπομπή, το Dora Back in Time, με εμένα, Θεοδωρή Γιαχνακή, και απέναντι μου μόλις μπήκε η Ελένη Λιαβάκη. Φοριόζα.
1: Είμαι από χτες, έτσι.
0: Είσαι από χτες, έτσι. Ναι, είναι λογοφέρη, παιδιά. Λογοφέρη.
1: Μα δεν είναι λόγο.
0: Είναι.
1: Εντάξει,
0: ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Έχει αφήσει τις καλύτερες. Καλά, κριτικές ο Φέρης ούτως ή άλλως. Εδώ τον αγαπάει η Κρήτη, τον αγαπάμε όλοι.
0: Παιδιά, αυτό φάνηκε από τον κόσμο αρχικά. Ήταν γεμάτο όλο.
1: Πρέπει
0: το.
1: Πρέπει να ήταν γύρω στα 8-9 χιλιάδες άτομα.
0: Εγώ λέω παραπάνω.
1: Και παραπάνω παίζει να ήταν. Εντάξει, εμείς ήμασταν εκεί.
0: Όλος ο σταθμός ήταν εκεί.
1: Όλος ο σταθμός. Πρέπει να ήσουν εσύ μπροστά. Γιατί
0: εννοείται.
1: Δεν την είδα, παιδιά, πουθενά.
0: Στα κυκλειδώματα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε καλοκαιρινά και θα συνεχίσουμε καλοκαιρινά με δύο κορίτσια από τα 90's. Κατευθείαν έρχονται από εκεί πέρα με πυρευλάκατο. Αυτό το καλοκαίρι μας τραγουδάει η μία και νύχτα στη Μύκονο μας τραγουδάει η άλλη.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Βίκυ Χαρίτου με τις νύχτες στη Μύκονο, παιδιά. Κυκλάδες φωνάζει το καλοκαίρι, Κυκλάδες φωνάζουμε κι εμείς. Αν και ζούμε, εντάξει, σε νησί θα το λέγαμε. Νησί. Εντάξει.
1: Νησί. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα.
0: Θεριό, θεριό. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Λοιπόν, και τώρα που είπα νησί, αγαπημένοι μου ακροατές, λίγο πριν να πω την κίνηση στους δρόμους, θέλω να πω στους πεζούς που περπατάνε, που είναι είστε πάρα πολύ εκεί έξω αρκετή σήμερα. Όταν μιλάτε στο κινητό σας, μπορείτε να τσεκάρετε λίγο τα αμάξια που έρχονται δεξιά, αριστερά σας, ρε παιδί μου, διότι μπορεί κάποιος οδηγός να μην προλάβει να πατήσει το φρένο του.
1: Είναι και μάστιγα, τέλος.
0: Κάπως να μην πάνε πολύ ωραία τα πράγματα. Επειδή λοιπόν πήγε να συμβεί σε μένα τώρα που ερχόμουν στο σταθμό δύο φορές.
1: Δύο φορές, ούτε μία ούτε μισή.
0: Προσέχετε λίγο, ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει τώρα.
1: Όχι, έχει συμβεί και σε μένα και πιθανόν και σε πολλούς άλλους οδηγούς. Ναι, και η ζέστη να πούμε, φταίει και η ζέστη, φταίει και το ότι αφοσιωνόμαστε πλήρως στο κινητό, επομένως μπορεί και να έχουμε ατυχήματα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μια ματιά. Λοιπόν, ξεκινώ με την κίνηση στους δρόμους, παιδιά. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα η πόλη. Λακωνίας, Γιώφυρο, 62 Μαρτύρων, Μήνος με 62 Μαρτύρων, Μήνος με Βενιζέλου, Βενιζέλου γενικότερα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Καλοκαιρινού Χαμός, Αγίου Μινά, Γιαμαλάκη, Εύανς, Πλαστήρα, Τρικούπη με Δημοκρατίας, όλος ο δρόμος που κατεβαίνει προς την Πλατεία Ελευθερίας, καθώς και επίσης η Ανεμογιάννη και η Κοσμοφόρ, Εθνικής Αντιστάσεως κατά μήκος και καθύψος, μπροστά από τον Κούλε και οι δρόμοι που τον περικλείουν επίσης θα κάνετε αρκετή υπομονή. Η Κάρου με Καζατζίδη και η Κάρου γενικότερα στην Αλικαρνασσό. Και Κνωσού έχει λιγότερη κίνηση συγκριτικά με τις υπόλοιπες μέρες, κυρίως τον Κόμβο, κλασικά εικονογραφημένα. Αυτά. Σε πόσο δευτερόλεπτα είπα την κίνηση σήμερα στους δρόμους?
1: Απνευστή. Πρέπει να ήταν 2-3.
0: 2-3 δευτερόλεπτα, ναι, γιατί έχει παντού κίνηση σήμερα. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία.
1: Και ανθυρά.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με άλλο ένα καλοκαιρινό κορίτσι που πάντα θα μου θυμίζει την Κορίνα από τα Εγκλήματα όταν, όταν πήγε να κάνει τα μακροβούτια της στην Σύρο.
1: Με τα γόρια
0: του Λουόμ. Και τους ναυαγωσώστες εκεί πέρα με το γαλάζιο, το κορμάκι, το
1: πιωτό. Ναι, ναι, ναι, χαρακτηριστικό.
0: Το λόσομο και το παρεό της που τους είχε βάλει στη σειρά και πατούσε πάνω σε κάθε.
1: Κανονικά.
0: Τους πατούσε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε πρώτα λοιπόν με την Μπέση και μετά θα πάμε και μια Χαβάη, ρε παιδί μου.
1: Να μην πάμε.
0: Να μην πάμε.

0: Έτσι είναι, παιδιά μου. Πάμε μια Χαβάη με μια ρόδα.
1: Θα την πήγαινα.
0: Θα την πήγαινε στη Χαβάη με τη μία ρόδα.
1: Και χωρίς ρόδα.
0: Και χωρίς ρόδα.
1: Υπτάμενη.
0: Ο Θωμάς μιλούσε τελικά, δεν ξέραμε, δεν μάθαμε ποτέ.
1: Δεν απάντησε σε αυτό, είναι το ερώτημα.
0: Το Μπέρνι μιλάει, πήγανε Χαβάη τελικά, τι έγινε, δεν μάθαμε ποτέ.
1: Και ούτε πρόκειται.
0: Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ παρόλα αυτά, συντονισμένοι στο Music Lab 105,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας. Έτσι είμαστε live.
1: Live. Πιο live δεν γίνεται.
0: Πιο live δεν γίνεται.
1: Και είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και σήμερα διανύουμε την 101η ημέρα αυτού του έτους.
1: Με γρήγορα μαθηματικά.
0: Με πολύ γρήγορα μαθηματικά. 167 ημέρες θέλουμε για τα Χριστούγεννα. Αύριο που θα είναι 166.
1: 166, σαν ασθενοφόρο μου ακούγεται.
0: 100, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Εκπέμπουμε σως.
1: Εντάξει, είναι Παρασκευούλα όμως αύριο θα είναι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Τέλος πάντων.
1: Πού τα βρίσκουνε βρεσί αυτά τα ονόματα, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε επίθετο το ξέρω, η Ρένε Παγκράτη.
0: Ναι, σωστό είναι και αυτό που λες.
1: Ηθοποιός.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλησπέρα να στείλουμε στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Φυσικά, ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πολύ κοντά στο Ηράκλειο, 2-80-823-973. Καθώς επίσης, καλησπέρα να στείλουμε και στο κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα, που μπορείτε να βρείτε ντόπια τυροκομικά φυσικά. Παραδοσιακά προϊόντα, καθώς και πάμφρεσκα κρέατα, ρολό κοτόπουλο, πανσέτες, λουκάνικα, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε από τέτοιου είδους προϊόντα τα έχει ο Φραγκιαδάκης, παιδιά.
1: Καλύτερη λοιπόν, ποιότητα. Έτσι.
0: Ναι, true, αλήθεια είναι αυτό. Συνεχίζουμε Πασχάλη. Το Πασχάλη, το τέρι μου, τον Πασχάλη, όχι τον Τερζή.
1: Το φαντάστηκα.
0: Το τέρι μου. Το τέρι μου που λέει παραδόσου, λοιπόν.
1: Πότε θα κάνετε καλέ αυτό το ντουέτο.
0: Πάρε φω. Κάναμε κι άλλο ντουέτο.
1: Θέλω ένα καινούριο τραγούδι, οι δυο σας.
0: Τώρα πρέπει να ξανάρθει στο Ηράκλειο. Δεν μπορώ εγώ να τρέχω στην Αθήνα για να κάνω ντουέτα με τον Πασχάλη, Ελένη. Έχουμε λοιπόν και εκπομπή, δεν γίνεται.
1: Ναι, παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Πασχάλη να κατέβει εδώ να κάνει ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα μας.
0: Κύριε Αρβανιτίδη, σας περιμένουμε. Λοιπόν, παραδόσου, λοιπόν, αγάπη μου και μωρό μου, και μετά πάμε και για τρέλες στις Σεϊχέλες με μια πολύ

0: Το κορίτσι η Πολίνα πάει για τρέλες, πάει σε ηχέλες, έτσι φοράει τα ρόζ στα μπικίνι και κάνει ένα χαμό στο καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εμένα μου αρέσει και το θα κάνουμε push-ups.
0: Ναι, με το dandy, δεν είναι με το dandy.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα, μάλλον χθες, κάπου εδώ θέλω να σας πω αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8, έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler,
1: ναι,
0: έτσι σε ηλικία 75 ετών, αλλά τα τραγούδια της θα μας συνοδεύουν για πάντα.

0: Διότι ήταν μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστρες τώρα όλων των εποχών. Ποιος δεν έχει τραγουδίσει το Total Eclipse of My Heart, ας πούμε, και να ουρλιάζει και να πονάει και να...
1: Δεν υπάρχει, ναι. Είναι, εντάξει, μεγάλη εμβληματική μορφή της δεκαετίας αυτής που αναφέρεσαι.
0: Ισχύει. Αυτό το γρέζι της φωνής θα μας λείψει τόσο πολύ, πραγματικά. Αλλά επειδή εμείς εδώ, αγαπημένοι μας ακροατές του Music Club 105,8, είμαστε μία cult εκπομπή.
1: Έτσι. Γιατί μπορούμε.
0: Βρισκόμαστε εδώ για να σας θυμίσουμε ή για να μάθετε, αν δεν το ξέρετε, ότι το μακρινό, όχι και τόσο μακρινό, 1992, η Bonnie Tyler είχε τραγουδήσει μαζί με τη Σοφία την Αρβανίτη σε ένα τραγούδι που τη μουσική είχε γράψει ο Μιχάλης Ωρακιτζής.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι. Κάπου εδώ να τα πούμε και
1: να τα πούμε αυτά.
0: Το τραγούδι λεγόταν The Desert in Your Heart. Μπείτε να το ψάξετε, αν δεν το ξέρετε. Στο βίντεο κλιπ θυμάμαι την Σοφία την Αρβανίτη να την έτσι να τη φυσάει ο αέρας και να κάνει την ανεμάλιαρη, να φυσάνε τα μαλλιά από εδώ, να φυσάνε τα μαλλιά από εκεί.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Φοβερή. Σου λέω και αγαπημένη μου και λυπήθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι. Bonnie Tyler, εμείς τώρα δεν θα βάλουμε να ακούσουμε. Θα βάλουμε να το ακούσουμε λίγο Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Θα ήθελα να βάλουμε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και λίγο Σοφία Αρβανίτη. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επιστρέψουμε. Μην πάτε πουθενά.
2: Φίλοι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
10: Πες

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας break στο Music Live και τους 105,8 με Σταβέντο και Μελίνα Ασλανίδου. Νερό και χώμα το αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Μάριο, ο οποίος μας το ζήτησε και μας το αφιέρωσε. Και όλες τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνέχεια λέμε για τους Millennials και για την Gen Z.
1: Το κλασικό.
0: Έχει έρθει η ώρα να πούμε για τους Boomers.
1: Για να πούμε και για αυτούς λοιπόν.
0: 9 πράγματα, μπορεί να μην τα πούμε όλα, στα οποία οι boomers είναι καλύτεροι από τις υπόλοιπες γενιές.
1: Συγκρίσεις ακούω, για να δούμε.
0: Συγκρίσεις. Λοιπόν, δεν θα κάνουν ποτέ overthinking με τις ώρες.
1: Ναι, αυτό είναι δικό μας.
0: Ναι, δηλαδή δεν το πολύ σκέφτονται, ρε παιδί μου, και πολύ το πράγμα. Ένα και ένα κάνουν δύο, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος, και είναι και υγιές.
0: That's
1: είναι.
0: Life και προχωράμε. Yeah. Μα αυτό λέω, 9 πράγματα που κάνουν καλύτερα. Έτσι.
1: Yes,
0: είναι πάρα πολύ άνετοι στα small talks, έτσι. Το κάνουμε έτσι λίγο σουσού, ρε παιδί μου. Του δίλεπτου τώρα μιλάμε, όχι παραπάνω. Δεν κάνουν ghosting, αλλά βάλουν χεράκια. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν ξέρω βασικά τι είναι χειρότερο. Παιδιά, στέλνουν τα χεράκια οι boomers.
1: Γλυκούλη.
0: Ναι, δεν μπορώ. Να πούμε ότι οι boomers είναι μέχρι το 1980, είστε boomers.
1: Ναι, δεν το είπαμε για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι boomers.
0: Επισκευάζουν τα πάντα στο σπίτι μόνοι τους. Δηλαδή, πιάνουν το χέρι. Πιάνουν τα χέρια τους.
1: Το λεγόμενο, ναι, μπορώ και μόνος μου. Δεν χρειάζεται. Μην φωνάξεις, καλέ το μάς τώρα. Μπορώ.
0: Μπορώ. Γιατί, επειδή άνοιξε ο σωλήνας και τρέχει νερό, δεν κατάλαβα. Μπορώ, θα το φτιάξω.
1: Βρε αδερφέ, τι έγινε.
0: Να πληρώσουμε νερά, να φτιάξουμε το. Ναι. Να πληρώσουμε λεφτά, να φτιάξουμε τη σωλήνα που τρέχει νερά.
1: Εντάξει, να πούμε τώρα ότι δεν το κάναν πάντα σωστά, έτσι.
0: Αυτό λέω. Αλλά προσπαθούν να επισκευάσουν τα πάντα μόνοι.
1: Αυτό. Δεν θα πούνε, α, πάρε το μάστορα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, βρίσκουν τον τελευταίο αχαρτογράφητο δρόμο του Google Maps χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τον Google Maps.
1: Εντάξει, σε κανένα γκρέμι να σε βγάλει. Δεν ξέρεις.
0: Προσανατολίζονται πάρα πολύ εύκολα οι boomers. Μπράβο τους.
1: Μπράβο τους γι' αυτό.
0: Παίρνουν τηλέφωνο. Αυτό δεν ξέρω αν είναι επίσης πολύ καλό.
1: Ναι, δεν είναι πάντα θετικό, όπως είπες και εσύ, να παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, ενώ εσύ δεν θες να ακούς.
0: Εντάξει. Προβλέπουν τον καιρό σαν καπετάνι. Δηλαδή, σου λέει αύριο θα έχει μπουνάτσα, ας πούμε. Αύριο θα έχει τραμουντάνα. Αύριο θα έχει μελτέμια.
1: Σαν αυτή την κίνηση δεν με βλέπετε που κάνουν έτσι, σηκώνουν το χέρι ψηλά.
0: Κοίτα, πρέπει να κάνεις. Πρέπει να γλύψεις λίγο δάχτυλο.
1: Το ξέρω, δεν το είπα. Έτσι. Το είπες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να το πω.
0: Γλύψεις λίγο δάχτυλο, το σηκώνεις στον αέρα, στο βοριά, για να δεις από πού φυσάει.
1: Ναι, αυτό κάνουν οι boomers.
0: Οι boomers κάνουν αυτό. Ναι.
1: Ωραία.
0: Και επίσης, το πιο σημαντικό από όλα όσα έχω αναφέρει μέχρι στιγμής.
1: Α, έχει ακόμα πιο ωραίο.
0: Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος το να είσαι boomer και μπράβο τους γι' αυτό και τους στηρίζω full. Δεν θα πιούν ποτέ, μα ποτέ, μάτσα.
1: Ούτε εγώ πίνω και δεν είμαι boomer, έχω να σου πω. Ναι. Να με πληρώνεις δεν πίνω μάτσα.
0: Τέλος πάντων, οι Gen Z και οι Millennials έχουν μια τάση στη μάτσα το τελευταίο διάστημα. Για όνομα του Θεού, μην ξεχνάτε τις καταβολές σας, έτσι.
1: Ήου, δεν μπορώ. Εγώ ανήκω σε αυτό στους boomers. Εκεί είμαι.
0: Και εγώ ξεκάθαρα. Γι' αυτό τώρα θα πάω με του ZigZag μία βόλτα με ένα κλεμμένο αμάξι και μετά θα βάλω και λίγο το Κώστα τον Τούρνα, το Μπιόνκι και θα επιστρέψουμε.

αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην

γυρανούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται όταν παθαίνεις μετατόπιση σπονδύλων. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκίνητα. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριπείς.

στο χειρόφρενο, δε τόσο που το βάζουμε. Έχει την όπιστε για φρένο και είναι εντάξει. Μαγγίζει πιο τα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντεφεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σ'

0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και αυτό μια δήλωση που μας λέει ο Κώστας ο Τουρνάς. Δεν το ξανακάνεις το Μπιάνκι.
1: Δεν βολεύονται όλοι εκεί στα μάξια.
0: Ήταν μικρό αμάξι το Μπιάνκι τώρα.
1: Υπερβολικά μικρό.
0: Ήταν μικρό.
1: Είπαμε τώρα.
0: Δεν βολεύουν τα πράγματα.
1: Καθόλου,
0: δεν γίνεται.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, αναλύσαμε πριν πάρα πολύ ωραία χούγια των boomers. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τώρα μια ιστορία που φυσικά έχει πρωταγωνιστές άτομα της Gen Z.
1: Ναι, για να ακούσω, με ενδιαφέρει αυτό.
0: Δήλωσαν κάποιοι υπάλληλοι υπάλληλοι μιας εταιρείας που ανήκουν στη γενιά της Gen Z, ότι θα επιστρέψουμε όταν φτιαχτεί το κλιματιστικό.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Παιδιά, τέλος πάντων, φέρεται να έφυγαν από το γραφείο όταν χάλασε το κλιματιστικό στα συγκεκριμένα άτομα. Και σύμφωνα με την ανάρτηση, ενημέρωσαν τον HR πως θα επιστρέψουμε όταν φτιαχτεί το air condition, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media. Απορώ, γιατί.
1: Είναι δυνατόν τώρα, αλήθεια. Είναι fact αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, είναι fact. Okay, η ιστορία που κοινοποιήθηκε από την επιχειρηματία την ίδια άνοιξε συζήτηση, ρε παιδί μου, για τα όρια στην δουλειά, και κάποιοι τους επένεσαν επειδή αρνούνται, παιδιά, για όνομα.
1: Αν δεν φτιαχτεί, ούτε φωτογραφία δεν βάζει στο γραφείο μου.
0: Αρνούνται, λέει, απλήρωτες υπερορίες και τοξικές συμπεριφορές, ενώ άλλοι θεώρησαν τη στάση τους υπερβολική και κακομαθημένη. Εντάξει, για πολλούς είναι ένα ακόμα παράδειγμα μιας διαφορετικής νοοτροπίας της Gen Z.
1: Είναι, ισχύει. Εντάξει τώρα. Υπερβολές είναι αυτά που λέει και ο Φέρης, ο αγαπημένος μου.
0: Ναι. Βάλτε έναν ανεμιστήρα, ρε παιδιά.
1: Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έτσι μαζέψτε μεταξύ σας και πάρτε έναν ανεμιστήρα, αφού δεν παίρνουν αυτοί η εταιρεία.
0: Θα πληρώσουμε εμείς για αναλώσιμο της επιχείρησης.
1: Θα στα δώσει μετά.
0: Είσαι τα καλά σου.
1: Εντάξει.
0: Τι εκμετάλλευση είναι αυτή από τον επιχειρηματία. Θα με βάλει να πληρώσω τον ανεμιστήρα μου, ενώ πρέπει και είναι υποχρεωμένος να μου φτιάξει το air condition. Παρετούμε. Δεν ξέρω να έρχομαι στη δουλειά μέχρι να φτιάξει το air condition.
1: Πολύ, πολύ. Κακομαθημένοι, όχι καλομαθημένοι. Αυτό είναι κακομαθημένοι.
0: Τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Το καλό με αυτή τη γενιά είναι ότι βάζει όρια. Έτσι.
1: Ναι, θέτει όρια και είναι καλό, είναι υγιές.
0: Κάτι το οποίο οι προηγούμενες γενιές δεν το έχουμε κάνει.
1: Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Αυτό,
1: να πούμε και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, γι' αυτό παθαίνουμε κρίση πανικού, παίρνουμε αντικαταθλιπτικά.
1: Ετσέτερα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας είναι, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105.8, αντιπαρερχόμεθα και προχωρούμε σε έναν Νίνο που μας λέει σκότωσέ με, έτσι απλά λιτάκια.
1: Για να μην σε αγαπάω, έτσι.
0: Ναι, σκότωσέ με για να μην σε αγαπάω.
1: Έτσι.
0: Γιατί μακριά σου δεν αξίζει να ζω. Δεν αξίζει να ζω. Εντάξει, μεγάλες κουβέντες.
1: Μεγάλα λόγια.
0: Μεγάλα λόγια,
1: μην μου λες. Βέρτης, πάμε αλλού.

0: εκεί.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
7: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
9: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
8: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
10: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
11: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
13: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
14: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
13: Έχει κάτι καλό να φάμε?
14: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
14: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
1: Από την κορυφή του ψηλού.

0: Ό,τι μας φέρει η ζωή, αγαπητοί ακροατές, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ο Φέρης. Έχω κολλήσει από χτες τώρα, τι να λέμε.
0: Αν είναι να τον πάθεις τον έρωτα, θα τον πάθεις, έτσι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Το λέμε καθημερινά εμείς.
1: Δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Το λέμε καθημερινά εμείς εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Λοιπόν, συνεχίζουμε το Tora Back in Time. Θεοδωρή Γιαννάκη και Ελένη Λιαπάκη μαζί και σήμερα στο στούντιο. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα την Ελένη. Mm-hmm. Θα τη γυρίσω λίγο πίσω στο 1995.
1: Έχεις, Ιησούς,
0: θα σου αναφέρω κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχεις δικαίωμα.
1: Α, το δικαίωμα της σιωπής.
0: Όχι. Έχεις δικαίωμα να επαναφέρεις,
1: ναι,
0: τρία μόνο πράγματα, mm-hmm, από αυτά που θα σου αναφέρω στο 2026.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω ήδη διαλέξει, βέβαια. Λοιπόν,
1: για να δούμε.
0: Batman Forever με τον Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, Jim Carrey και etc. etc.
1: Ναι.
0: Τα θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τα θυμάσαι? Ωραία.
1: Τα θυμάμαι.
0: Το Mortal Kombat 3 για το PlayStation.
1: Ναι.
0: Το Re της Άννας της Βύση.
1: Ναι.
0: Το CD είχε βγει τότε.
1: Okay.
0: Mariah Carey Daydream.
1: Ναι.
0: Donkey Kong Country 2. Για το Nintendo, το Super
1: το
0: Nintendo.
1: Ξέρω, ναι. Ωραία.
0: Τη Ζήνα, τη Ζήνα, τη, oh, όχι την Κουτσελίν.
1: Ξέρω,
0: την άλλη τη
1: Ζήνα. Τη
0: Ζήνα. Ναι, ναι, αυτό. Το PlayStation το 1.
1: Α, το χοντρένεις τώρα.
0: Τους Power Rangers. Το Toy Story.
1: Παρένθεση, να ξέρεις, Power Rangers, ήμουν η κίτρινη.
0: Ωραία. Το Windows 95.
1: Ναι.
0: Και το Dolce Vita. Τι επαναφέρεις από όλα αυτά στο 2020?
1: Καταρχήν Batman.
0: Ωραία, ένα,
1: αγαπώ.
0: Ένα, ναι, ναι, ναι.
1: Εννοείται Mariah Carey.
0: Ωραία, δύο και έχεις άλλο ένα.
1: Τώρα βέβαια με ζόρισες. Είμαι μεταξύ Power Ranger και Dolce Vita που είναι λίγο άσχετα μεταξύ τους.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: άκου,
1: και το PlayStation.
0: Επειδή θα επαναφέρω εγώ Dolce Vita, πάρε τους Power Rangers εσύ.
1: Α, ναι. Όχι, είναι και το PlayStation. Σου είπα, είναι τρία.
0: Ωραία, εγώ.
1: PlayStation.
0: Ωραία, εντάξει. Εγώ επαναφέρω ωραία να βύσει 100%.
1: Εντάξει, είσαι βύση. Εγώ θα έβαζα βανδύ. Δεν.
0: Επαναφέρω Dolce Vita, δεν το συζητάμε. Και επαναφέρω και το PlayStation.
1: Εντάξει, ένα κοινό το έχουμε.
0: Το Toy Story, επειδή ήρθε από μόνο του στο 2026 και βγήκε το Toy Story το 5, θα το ήθελα, αλλά βγήκε μόνο του, οπότε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Είδες.
0: Λοιπόν, άρα γυρνάμε στο 1995 με το ρε της Άννας Βύση που το επανέφερα στο 2026 και έτσι συνεχίζουμε.

0: ό,τι είπε ρε παιδιά ο Αντωνάκης ο Ρέμος, διασκεύασε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω το έλεγε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Πρώτα. Αλλά πάρα πολύ ωραία. Έτσι, πιο σπιρτόζικα, ρε παιδί μου, το είπε ο Ρέμος συγκριτικά με την Πρωτοψάλτη. Θαρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θαρώ. Έτσι, εξαισικό.
1: Το θέμα είναι ότι χορεύουμε.
0: Έτσι,
1: πήγαμε και στη Χαβάη, κάναμε διάφορα σήμερα.
0: Όλα τα κάναμε. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε φυσικά στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί, εκτός από το αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι και ζυγούρι, μπορείτε να βρείτε και παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκό του κουταλιού. Μην χάσετε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε και να δώσετε έτσι μια επιβράβευση στον ουρανίσκο σας, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8.
1: Έτσι, ακριβώς όπως τα είπες.
0: Ελένη, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα σε κάτι επίκαιρο. Μιας και είναι καλοκαίρι και γίνονται πολλοί γάμοι.
0: Ναι.
1: Είναι το άγχος γενικά του ζευγαριού. Δεν θα πω αποκλειστικά της νύφης. Εδώ αναφέρεται σε μια νύφη. Είναι το άγχος του ζευγαριού λοιπόν για το τι καιρό θα κάνει για να κάνουν να πραγματοποιηθεί το μυστήριο, να
0: κάνουν τελετή, το κουμάντα ναι. Τέλος πάντων οι άνθρωποι. Ναι,
1: ναι κατόπιν η δεξίωση κτλ. Λοιπόν, μια νύφη στην Αυστραλία τι έκανε. Προσέλαβε διαδικτυακή μάγισσα για να κάνει ξόρκι ώστε να μην βρέξει το γάμο της. Εντάξει, γιατί μπορεί. Αυτό ακριβώς.
0: Καταρχάς, αν δεν μου έλεγες ότι ήταν από την Αυστραλία, θα έλεγα ότι είναι κάπου εδώ από τα Βαλκάνια.
1: Θα μπορούσε.
0: Έτσι,
1: θα
0: δηλαδή μπορούσε, πολύ ξεκάθαρα. Γενικά όλο αυτό με τις βασκανίες, το μάτι, τα ξεματιάσματα.
1: Τα έχουμε εντόνως. Άκου τώρα, πλήρωσε $6. Μέσα από το ίντερνετ σε διαδικτυακή μάγισσα για ένα ξόρκι ηλιοφάνειας, καθώς η πρόγνωση προέβλεπε βροχές στο γάμο της. Σου λέει. Τώρα τελείωσε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, να στήσουμε έτσι, ξέρεις, τις διακοσμήσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Το τελετουργικό έγινε πριν από την τελετή και περιλάμβανε κεριά, βότανα και αρωματικά έλαια. Τελικά ο καιρός καθάρισε όμως, το αποτέλεσμα
0: τώρα,
1: μετράει και ο γάμος πραγματοποιήθηκε χωρίς βροχή. Η νύφη είπε πως δεν πιστεύει απαραίτητα στη μαγεία, αλλά εκείνη τη βοήθησε να μειώσει το άγχος της εκείνες τις τελευταίες μέρες πριν παντρευτεί.
0: Κοίτα να δεις. Η νύφη, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες και ειδικά τις τελευταίες ώρες πριν το γάμο τους, ένα έξτρα άγχος το έχουν. Οπότε,
1: για όλα τα πράγματα έχω να σου πω.
0: Ισχύει. Οπότε, αν οποιαδήποτε κίνηση, ρε παιδί μου, βοηθάει να κατέβουν τα επίπεδα του άγχους σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, εγώ θα πω γιατί όχι, βρε αδερφέ, στο τέλος της ημέρας.
1: Και το αποτέλεσμα κατά αυτήν πραγματοποιήθηκε.
0: Εντάξει,
1: τώρα έγινε, δεν έγινε.
0: Μην αρχίσουμε τώρα εδώ πέρα.
1: Κάνουμε μαγκανίες.
0: Να λιβανίζουμε για να αλλάξει ο καιρός. Αν είναι να αλλάξει ο καιρός, σας φέρετε δροσιά.
1: Γιατί δεν κάνανε λιτανίες για να βρέξει. Δεν το ξεχνάς.
0: Το χώρο της βροχής θα χορέψουμε. Οριακά σε λίγο.
1: Θέλω να πω ότι αυτό που είπες για τα Βαλκάνια.
0: Because climate change. Λοιπόν.
1: Πού θα μας πας?
0: Περνώ σε μια Άντζελα, τη lady της καρδιάς μας, που αναρωτιέται. Και,
1: πότε.
0: Αναρωτιέται, ρε παιδί μου, η γυναίκα. Τι λες επιτέλους.
1: Εσύ τι λες, θα γίνουμε.
0: Θα γίνουμε ή να πάω παρακάτω, ας πούμε.
1: Αχ, να τα.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

0: Μα τι τραγουδάρες παίζουμε, ρε παιδί μου, σε αυτό το σταθμό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
1: Εντάξει. Αφού είναι ο σταθμός των επιτυχιών, Θεοδόρα μου.
0: Και ποιος είναι αυτός?
1: Music Club 105,8.
0: Πολύ σωστά τα λέει το κορίτσι απέναντί μου.
1: Καλή όρθα, αν και καθιστή.
0: Σωστό, πολύ σωστό επίσης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με την Λουπίτα Νιόγκο, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στην. Πρωταγωνιστεί, μάλλον η κοπέλα, στην καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, όπου την ρώτησαν αν είχε τον Όμηρο μπροστά σου, τι θα τον ρωτούσε.
1: Και τι απάντησε?
0: Απάντησε και δήλωσε ότι θα ρωτούσε τον Όμηρο γιατί οι γυναίκες έχουν τόσο περιορισμένη παρουσία στα έπι του. Και κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι την Ντένι Μαργκορά με ένα συγκλονιστικό μπλε φόρεμα να παρηγορεί την μεθυσμένη Μαρίνα Κουντουράτου όταν έμαθε για το γάμο του Μαργκορά και να της λέει, φορώντας το κόκκινο το φόρεμα η Μαρίνα, το γνωστό, να της λέει λοιπόν πως η μάγισσα Κίρκη ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάλαβε ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια, αγάπη μου.
1: Εντάξει.
0: Οπότε αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω στη Λουπίτα την Νιόγκο, που καθόλου δεν την νοιάζει, αλλά εγώ τη μεταφέρω, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, ήταν. Εμένα μου άρεσε αυτή η ατάκα και πιστεύω.
0: Δεν είναι θέμα ατάκας, είναι θέμα ότι έχει υπερβολικά πολλούς γυναικείους ρόλους και γυναικείες παρουσίες η Οδύσσια. Έτσι.
1: Έχει
0: και μην ξεχνάμε για ποιο λόγο ξεκίνησε όλο αυτό θεωρητικά. Έτσι.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Έτσι, για μια Ελένη.
1: Για μια Ελένη.
0: Για μια Ελένη.
1: Για ένα τι? Που το έλεγε ο ποιητής. Για ένα αδιανό.
0: Για ένα αδιανό που κάμψω.
1: Ναι, για μια Ελένη.
0: Για μια Ελένη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ας το πάρω πάνω μου. Ας το πάρω πάνω μου.
0: Ναι, ας το πάρω πάνω σου. Να πάμε εμείς σε ελευθερή πανταζίωση, εσύ το παίρνεις πάνω σου. Και θα επανέλθουμε. Μην πάτε κάπου.
1: Όχι, βέβαια.

0: Ωραία έτσι ευχή, έτσι, πώς να το πούμε τώρα. Τέλος πάντων, το να εύχεσαι για τον άλλον μη μου πάθεις τίποτα είναι κάτι όμορφο. Δεν βρίσκω λέξη αυτή τη στιγμή, αλλά και δεν με βοηθά.
1: Can't find words.
0: Ναι.
1: Είναι όντως έτσι πολύ καλό, δείχνει ένα καλό άνθρωπο, μια καλή ψυχή όσον αφορά το να... Ακόμα και αν δεν είστε μαζί, να λες ότι ναι, να προσέχεις, να είσαι εντάξει, να θέλω να μαθαίνω νέα σου, να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, να είναι η
1: πόσο εφικτό είναι.
0: τα δυνατά μου σημεία είναι η καλοκαρδοσύνη μου, δύο η καλή μου καρδιά και τρίτον το ότι είμαι καλή καρδιά.
1: Καλή καρδιά, ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Κάπως έτσι, κάπως
1: έτσι. Ελένη Ράντου και... Πώς τη λένε την άλλη, την Peggy Καρά.
0: Η Peggy Καρά. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8, θα απευθυνθώ τώρα στους απανταχού γατοπατέρες και γατομάνες.
1: Έτσι.
0: Με πράγματα τα οποία έτσι, θα μπορούσαν, ρε παιδί μου, οι γάτες να σκέφτονται.
1: Α, πολύ καλά. Πιθανό, έτσι. Μπορώ να σου πω και εγώ σκέψεις.
0: Οι γάτες δεν κάνουν λάθη, κάνουν επιλογές, κάπου εδώ θέλω να πω επίσης.
1: Για πες, για εξήγησέ μου.
0: Δηλαδή, τις φωνάζεις. Μαρία, Ασπασία.
1: Όχι, πώς είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τσίτσι, γάτι που λέω το δικό μου.
1: Γάτι, άκου τώρα. Ωραία. Γάτι, δεν
0: τι
1: το βγάζει να
0: τι
1: το
0: σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, τι σκέφτεται. Δεν αγνώρισα το όνομά μου, απλά δεν με αφορούσε η συζήτηση. Με αγάπη ή και όχι η γάτα σου.
1: Έχουν χαρακτήρα οι γάτες. Δεν είναι γάτες σκύλια λέστε, γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι, ναι. Είναι γάτες, είναι από μόνες τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Σε δάγκωσε ελαφρά. Λέγεται feedback. Με αγάπη ή και όχι η γάτα σου. Δεν ξέρω τι ήθελα όταν νιαούριζα. Ξέρω ότι δεν ήταν αυτό. Ρε παιδί μου, νιαουρίζει, ωραία. Του πας φαΐ, του πας νερό, πας το χαϊδεύεις. Δεν είναι αυτό.
1: Εξαντλείς
0: που ζητάει.
1: Εξαντλείς όλες τις προσπάθειες. Δεν ξέρεις, ναι, τι θέλει αυτός ο γάτης.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω γιατί νιαούριζα, αλλά ξέρω ότι αυτό που με έφερες δεν είναι αυτό που ήθελα.
1: Ναι.
0: Πολύ ξεκάθαρα.
1: 1-0.
0: Σε ξύπνησα στις 5 το πρωί, αλλά είχα τους λόγους μου.
1: Φυσικά. Ήθελα απλά να σε ξυπνήσω.
0: Ήθελα απλά να σε ξυπνήσω. Ναι. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είδα ότι βιάζεσαι, γι' αυτό κάθισε μπροστά στην πόρτα, παιδιά. Αυτό ο γάτης μου το κάνει συνέχεια.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Πάει μπροστά στην εξώπορτα. Και πώς είναι τα χαλάκια που βάζουμε μπροστά, ναι, ναι, ναι, για να μην μπαίνουν, ας πούμε, ο αέρας από την χαραμάδα. Ακριβώς αυτό πάει και κάνει.
1: Stay toxic.
0: Ναι, stay toxic forever. Ακριβώς. Αυτά κάνουν οι γάτες. Δεν κάνουν λάθη. Όπως είπαμε, κάνουν επιλογές. Η επιλογή μου από εμένα για εσάς, από εμάς εδώ
1: στο Music Lab 105,8
0: για εσάς είναι Πάνος Κιάμος και τα Κρίσταλα, γιατί οι αγάπες πονάνε, αγαπητοί ακροατές.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Με λίγα λόγια, αν κάτσετε να αναλύσετε λίγο αυτό το τραγούδι, θα συνειδητοποιήσετε ότι είναι η μπαλάντα του «Και είμαι καλά, περνάω μια χαρά, θέλω να του πεις ψέματα».
1: Ναι, η μπαλάντα.
0: Η μπαλάντα, ναι.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Εννοώ ότι έχει το ίδιο νόημα στο στίχο, αυτό θέλω να πω, εκεί θέλω να καταλήξω. Και έχει και ένα πολύ ωραίο στίχο μέσα που λέει ότι πώς είσαι και καλά τι κάνεις, και λέει «Εξαρτάται ποιος θα με ρωτήσει», και παίρνει και την αντίστοιχη απάντηση. Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε στο κρεβολείο Φραγκιαδάκης που βρίσκεται στον Άγιο Μύρονα. Και κάπου εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πράμφρεσκα κρεατικά που μπορείτε να βρείτε εκεί και το αληθινά ντόπιο χοιρινό, μπορείτε επίσης να βρείτε ξινόχοντρο, γαλουμιζή, θρανθόγαλο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, καθώς επίσης και διάφορα άλλα είδη τυροκομικά.
1: Τα καλύτερα πάντα στο Φραγκιαδάκι.
0: Καλύτερα πάντα. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά και οι Κουρίτες ήταν σήμερα, με πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων, πάρα πολύ κοντά στο Ηράκλειο, πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. 2810823973. Δεν χάνετε την ευκαιρία να κλείσετε την εκδήλωσή σας εκεί. Τώρα, συνεχίζω.
1: Και πάμε πού?
0: Με δύο τραγούδια. Τώρα θα με βρίσει.
1: Γιατί να σε βρίσω?
0: Γιατί μου έχει ζητήσει νότι και τη το έχω βάλει. Για το τέλος όμως το έχω βάλει το νότι. Θα το βάλουμε τώρα το νότι.
1: Εντάξει, κάνε ό,τι έχεις βάλει.
0: Έλα, πες, τι θέλεις. Λοιπόν, μου έλειψες Αποστολία Ζώη και μου λείπεις Γιώργος Μαζωνάκης, ή θέλεις Παράλληλα και Πολύ Απότομα Βραδιάς να παίξουν πρώτα?
1: Παράλληλα.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε παράλληλα, λοιπόν, παιδιά. Περπατάμε παράλληλα και όλα είναι ακατάλληλα για να
1: σμίξουμε πάλι.
0: Για να σμίξουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε ο Νίκος ο Βέρτης, παιδιά.
1: Αλλά και ο κάπου... Νότης, και ο Νότης. Και... Συγχύστηκα.
0: Παιδιά, δεν μπορώ όταν πετάγεται πάρα μου τώρα που μιλάει. Και ο Νότης, Μάρη, και ο Νότης. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε. Τα
1: έπρεπε
0: παράλληλα.
1: Να το πω.
0: Ναι, έπρεπε. Δεν, εντάξει. Τη συγχωρώ, τη συγχωρώ. αλλά κάπου εδώ θα πρέπει να σας πούμε φιλιά για δύο. Έτσι, γιατί πεινάσαμε και γιατί έχει πάει παραδέκα. Οπότε. Αυτά.
1: Ένα. Αύριο πάλι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, θα τα πούμε.
0: Ναι, αύριο στις 8 θα είμαστε εμείς εδώ. Να κάνουμε μαζί το Dora Back in Time. Θα είμαι και εγώ εδώ, η Θεοδωρή Γιχνά και η Ελένη Λιαπάκη. Θα είσαι αύριο. Θα είσαι.
1: Έτσι,
0: έτσι λέω. Έτσι λέω, είπε.
1: Νομίζω έτσι μία. Διακρίνω μία νότα ειρωνία.
0: Έτσι λέω, έτσι λέω. Θα δείξει, θα δείξει. Δεν τάζει.
1: Δεν τάζω, δεν τάζω. Άμα βάλει νότα, θα έρθω.
0: Άκου να δεις. Στην πλειοψηφία της εβδομάδας παίζουμε νότι.
1: Το ξέρω. Δηλαδή, οπότε θα έρθω.
0: Οπότε εντάξει τώρα. Δηλαδή μην μας λες ότι δεν παίζουμε νότι σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί βάζουμε συνάπτυνα.
1: Εντάξει, εντάξει. Και με κουρκούλι έρχομαι.
0: Α, εντάξει.
1: Βλέπεις, βρίσκω τρόπους να έρθω.
0: Αυξάνονται οι απαιτήσεις της. Λοιπόν, με αποστολή Αζώη θα σας αφήσω που ήθελα να το βάλω πριν, αλλά βάλαμε νότι. Μου έλειψες και έχω βάλει άλλο ένα. Mm-hmm. Μου λείπεις από μαζονάκι.
1: Γενικά μας λείπουν.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, φιλιά για δύο.

0: 105,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8. Yeah.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κιό.
1: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: ξυπνήσει είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: καλοκαίρι παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: ήξερες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.